0: ξεχαστεί.
1: Σακότσα, τσφάρ ποντό θραλείς να τούε διτσκά, τι ατύ πράνε και πάρμα μίες δε τσφάρ καντόδο, τσφάρ είστε, αϊ φλαμούρ, αϊ ο μπανερό, νοκ είναι τσφάρ μοντακιούαν και βαλβίδε τεκ αϊ ελιμίνι ελικοπτέλε θέμι.
2: Αϊ είστε φλαμούρ με κούγο πόδαλτα, φλαμούρ με κούγο πόδαλτα, φλαμούρ με κούγο πόδαλτα.
3: Μουζίκ Σιπ.